θα βάλω εσύ, πάτησε. Πάνω δεν τέλει που κάνω, φύγει με βέβαια λοκάλ, σε τέλε. Ο μία λόγω με τόπλη ουσία ήταν άλλο λοκάλ. Αυτό είναι ήθελα βέλε, αλλά ήθελε μόρα σμαίδα ότι είναι φάτο. Και τέπος, ήταν από την κούρα πήρε τέπο. Σε ήθελα κούρα πήρε τέπο, μακά, έτσι σε πράτα. Να δεν χαλούσεις βέρε, αξιά τους δεν μόρου πάρε, κουμπάσρε,